Cody.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Ανάτολη σε λύση, χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη, Αφροδίτη, μάνα λάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: Φώνησέ την από τα βράχια, γκρέμισέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.
1: Getting dressed for a date, put on blue aftershave, wore a kilt like a kilt, hid the

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
1: Con la chitarra in mano.
0: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
1: Lasciatemi cantare.
0: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

Αντίο δρόμοι του Βερολίνου. Το χωρισμό σας στα μάτια μου πίνω. Μη με ξεχάσετε. Κι εγώ ας ρωτώ. Υπήρξα κάποτε στα αλήθεια εδώ.

είναι αρκετό. Κάποιον μια μέρα να αγαπώ. Το χτυκιό που όλοι σε τρώνε ζωντανό.

χτυκιό που όλοι σε τρώνε. Αντίο δρόμοι του Βερολίνου. Το κλάψατε άραγε που σας αφήνω. Αντίο δρόμοι του Βερολίνου. Το κλάψατε άραγε που σας αφήνω.

0: Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.
1: Λοιπόν,

0: κι ατυχείς.
1: Άλλο δεν μπορώ. Τώρα να σταματήσουμε λίγο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Καλημέρα, ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Καλή σας ακρόαση.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε με μια διασκευή στο Ode to Billy Joe από τον πιανίστα Gene Harris.

Και συνεχίζουμε με τον κύριο Σόνι Ρόλινς που μας άφησε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 96 ετών. Ένας μεγάλος σαξοφωνίστας που επηρέασε την σκηνή της jazz στο Wagon Wheels By. Απολαύστε τον.

Και συνεχίζουμε με τον κύριο Φαραώ Σάντερς στο Σουκούρου. Ένα κομμάτι γραμμένο για την υπέρκομψη κυρία του.

because it's considered not passé, but let's say passé.

Ακούτε Radio Bird και λεγάει σε όλο τον κόσμο. Άλλο ένα δύο ώρα έφτασε στο τέλος. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

σου δειλινούν την άκρη. Από κοιμήθηκα σαν ξένο, σαν ξενάχη, σαν πάντα ξένο. Κι ήρθε και κατακάθισε

και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες.

σαν αστραπή και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες, ό,τι κι αν λες το ίδιο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μια ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Υπάρχουν κάποια απογεύματα που ο χρόνος μοιάζει να επιβραδύνει. Η μέρα δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά δεν είναι πια ίδια. Ο ήλιος αρχίζει να χαμηλώνει πάνω από τις ταράτσες, τα μπαλκόνια και τους δρόμους της πόλης. Οι άνθρωποι επιστρέφουν από τις δουλειές τους, άλλοι βιάζονται να φτάσουν κάπου, άλλοι αναζητούν λίγη ησυχία πριν ξεκινήσει το επόμενο κεφάλαιο της ημέρας. Και κάπου ανάμεσα σε αυτή τη μετάβαση βρίσκουμε χώρο να ακούσουμε τις σκέψεις μας. Γιατί υπάρχουν ώρες που η μουσική δεν λειτουργεί σαν υπόκρουση. Λειτουργεί σαν συνοδοιπόρος. Μας θυμίζει ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή μας, όνειρα που άλλαξαν μορφή, διαδρομές που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ ακριβώς όπως τις είχαμε φανταστεί. Και ίσως τελικά αυτό να κάνει ο χρόνος. Δεν παίρνει τα πράγματα μακριά μας, τα μεταφέρει. Όπως ο άνεμος μεταφέρει τα φύλλα, τα σύννεφα και τις ιστορίες. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και ακούτε το ένα φέρνει τ' άλλο. Εδώ, στο Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Την ακούτε κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα, μέσα από το www.radiobird.gr με το live chat κάτω δεξιά ανοιχτό για όλους όσους θέλουν να μοιραστούν μια σκέψη, μια ανάμνηση ή απλώς ένα τραγούδι που τους συντρόφευε κάποτε. Απόψε τραγούδια για τον χρόνο, για τις αλλαγές, για τους ανθρώπους που συναντήσαμε, για εκείνους που χάθηκαν από το βλέμμα μας αλλά όχι από την καρδιά μας. Και όλα όσα ταξιδεύουν μαζί μας, ακόμη και όταν νομίζουμε πως έχουν μείνει πίσω. Γιατί στο τέλος, the wind carries everything. Ο άνεμος τα κουβαλάει όλα. I've no wish to be living 60 years. Το 1970, ο Elton John δεν ήταν ακόμη παγκόσμιο φαινόμενο. Ήταν ένας νεαρός μουσικός με ένα εξαιρετικό στιχουργό δίπλα του, τον Bernie Taupin. Το 60 Years On μοιάζει σχεδόν με κινηματογραφική σκηνή. Ένας ηλικιωμένος στρατιώτης, ένας κόσμος που αλλάζει. Η συνειδητοποίηση ότι ο χρόνος δεν ζητά ποτέ την αδειά μας. Ένα από τα πιο όρημα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ από δύο ανθρώπους που τότε ήταν μόλις στην αρχή.

Κάποτε κοιτάζουμε μπροστά, κάποτε κοιτάζουμε πίσω. Και ανάμεσα στα δύο υπάρχει ο ουρανός. Ο ουρανός που αλλάζει πριν τη βροχή. Grateful Dead δεν έγραφαν απλώς τραγούδια. Έχτιζαν τοπία. Το Weather Report Suite από το Wake Up the Flood του 1973 είναι σχεδόν ένα μουσικό ταξίδι μέσα στις εποχές. Σύννεφα, άνεμος, βροχή, αλλαγή. Η φύση γίνεται μεταφορά για τη ζωή.

0: Και όπως αλλάζει ο καιρός, έτσι αλλάζει και ο κόσμος. Αλλά μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ακόμα ότι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Η Αμερική βράζει από πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις. Ο Γκράχαμ Νας γράφει ένα τραγούδι που δεν είναι απλώς μουσική. Είναι κάλεσμα. Είναι πίστη. Η ιδέα ότι οι άνθρωποι μπορούν ακόμη να επηρεάσουν την ιστορία.

Τα χρόνια περνούν, οι εποχές αλλάζουν, οι ελπίδες μεταμορφώνονται, αλλά η ανάγκη να πιστεύεις σε κάτι παραμένει. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή Το Ένα Φαίνει Τ' Άλλο, γιατί κάθε τραγούδι κουβαλά μια ζωή ολόκληρη. Ο Terry Reid είναι μία από τις πιο όμορφες χαμένες ευκαιρίες της ροκ ιστορίας. Ο άνθρωπος που αρνήθηκε να γίνει τραγουδιστής των Led Zeppelin. Στο τραγούδι του Faith to Arise δεν υπάρχει θόρυβος. Υπάρχει μόνο η πίστη ότι μετά το σκοτάδι έρχεται ξανά το φως.

Και μερικές φορές η ελπίδα δεν είναι κραυγή, είναι ψήθυρος. Είναι κάτι που κρατά ενωμένα τα πράγματα όταν όλα δείχνουν να διαλύονται. Το μοναδικό τραγούδι στο Rumors που υπογράφουν και τα 5 μέλη του συγκροτήματος, τον Fleetwood Mac, μια μπάντα που διαλυόταν προσωπικά την ώρα που δημιουργούσε ένα αριστούργημα. The chain keeps us together. Μερικές φορές οι δεσμοί δεν είναι όμορφοι, αλλά παραμένουν δεσμοί.

Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν, υπάρχουν άνθρωποι που μένουν και υπάρχουν κάποιοι που δεν σταματούν ποτέ να μας ακολουθούν μέσα στις αναμνήσεις. Ήταν το κομμάτι των Fleetwood Mac, The Chain, μέσα από το Rumours του 1977. Υπάρχουν τραγούδια που σημαίνουν κάτι και άλλα που κρύβουν ιστορίες που δεν έχεις ακούσει. Ακούς μια μελωδία και κάτι σου θυμίζει. Ένα ριφ που γεννήθηκε από ένα άλλο. Μια φωνή που συνδέεται με τόσες άλλες. Το ένα φαίνει το άλλο. Μια εκπομπή που ενώνει τις κλωστές της μουσικής. Από το classic rock στο progressive, το psychedelic και το jazz rock. Κάθε απόγευμα 6 με 7 εκτός Τετάρτης. Στο Radio Bird, εκεί που ο ήχος έχει ιστορία.

Ακολουθεί τώρα ο David Bowie και το κομμάτι Lady Greedin' Soul από τα 1973 και μέσα από το άλμπουμ Aladdin Sane. Είναι το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ που το κλείνει. Ένα από τα πιο μυστηριώδη τραγούδια του Bowie. Μια γυναίκα, ένα όνειρο, μια ανάμνηση, ίσως και όλα μαζί.

0: Ήταν ο Bowie και το Lady Green in Soul. Ορισμένες παρουσίες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Απλώς αλλάζουν μορφή και καμιά φορά επιστρέφουν για εκδίκηση. Ακολουθούν οι Blue Oyster Cult με το Revenge of Vera Gemini από το 1976 μέσα από το άλμπουμ Agents of Fortune με τη συμμετοχή της Patti Smith. Σκοτεινό, θεατρικό, σχεδόν γοτθικό. Ένα τραγούδι για τους ρόλους που παίζουμε και τις ταυτότητες που αλλάζουμε.
1: You're boned like a saint with the consciousness of a snake.

Πίσω από κάθε προσωπείο υπάρχει πάντα μια αλήθεια και μερικές αλήθειες χρειάζονται πολύ χρόνο για να υποθούν. Ήταν το κομμάτι των Blue Oyster Cult με τον τίτλο The Revenge of Vera Gemini με τη συμμετοχή της Patti Smith. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και είναι η εκπομπή Το Ένα Φαίνει Τ' Άλλο, αποκλειστικά στο Radio Bird, εκεί όπου οι ιστορίες συνεχίζουν να ταξιδεύουν. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι με τον τίτλο Long Time Gone από τα 1969 από τους Crosby, Stills & Nash. Ένα τραγούδι γραμμένο μετά την δολοφονία του Robert Kennedy. Εδώ ο David Crosby μετατρέπει τη θλίψη σε τραγούδι και το τραγούδι σε μαρτυρία.

το 1969, που μερικές φορές η ιστορία αφήνει πληγές. Πάμε τώρα στους Tennessee με το κομμάτι τους Waterfall. Οι Tennessee είχαν πάντα έναν τρόπο να κάνουν το περίπλοκο να ακούγεται απλό. Το κομμάτι τους Waterfall είναι ακριβώς αυτό. Η παράδοση, η πτώση, η παράδοση στη ροή. Το σημερινό επεισόδιο έχει τον τίτλο «The wind carries everything». Ο άνεμος τα κουβαλάει όλα.

Ήταν το Waterfall από τους Tennessee και από τα 1974. Ένα τραγούδι που λέει ότι όταν σταματήσεις να αντιστέκεσαι, άκου τον άνεμο. Τον άνεμο που μας λέει ο Cat Stevens από τα 1971. Ένα κομμάτι μόλις 2 λεπτά και όμως μέσα του χωρά ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Ο Cat Stevens γράφει για την ελευθερία, για το ταξίδι, για την αποδοχή.

0: Ο άνεμος δεν εξηγεί ποτέ που πηγαίνει, απλώς συνεχίζει, όπως και οι άνθρωποι.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Πάω τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο δεν το έχει γράψει ο David Bowie, αλλά το έκανε δικό του. Και ίσως αυτή είναι η πιο εύθραυστη ερμηνεία ολόκληρης της καριέρας του. Εδώ δεν υπάρχει ο Ziggy, δεν υπάρχει ο Thin White Duke, μόνο ένας άνθρωπος. Τίτλος του κομματιού Wild is the Wind από τα 1976 και μέσα από το άλμπουμ του Station to Station

Και κάπως έτσι ο άνεμος γίνεται συνέστημα, γίνεται αποχαιρετισμός και μας φέρνει στο τελευταίο κεφάλαιο της απόψινης ιστορίας. Ξεκίνησα με τον Elton John και με τον Elton John θα ολοκληρώσω. Το κομμάτι The King Must Die, ο οποίος χρησιμοποιεί την πτώση ενός βασιλιά ως αλληγορία για το τέλος μιας εποχής, για τη στιγμή που πρέπει να αφήσεις κάτι να φύγει ώστε να γεννηθεί κάτι νέο. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το μήνυμα ολόκληρης της απόψινης εκπομπής, ότι τίποτα δεν μένει ίδιο, αλλά τίποτα δεν χάνεται πραγματικά.

Και κάπως έτσι η απογευματινή μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να χαμηλώνει λίγο περισσότερο πίσω από τα κτίρια της πόλης και η μέρα ετοιμάζεται σιγά σιγά να παραδώσει τη θέση της το βράδυ. Μαζί της παίρνει εικόνες, συναντήσεις, σκέψεις και μικρές ιστορίες που γράφτηκαν χωρίς να το καταλάβουν. Ίσως γι' αυτό αγαπάμε τόσο τη μουσική, γιατί έχει το δικό της τρόπο να κρατά ζωντανά όσα ο χρόνος προσπαθεί να απομακρύνει. Ένα πρόσωπο, ένα βλέμμα, ένα δρόμο, μια εποχή της ζωής μας. Ήταν το επεισόδιο «The Wind Carries Anything», όσα κουβαλά ο άνεμος μαζί του. Μια ώρα αφιερωμένη σε όλα εκείνα που ταξιδεύουν μέσα μας, ακόμη και όταν οι μέρες προχωρούν και οι εποχές αλλάζουν. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και σας ευχαριστώ όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού που ήσασταν μαζί μου στο «Ένα φαίνει το άλλο». Εδώ αποκλειστικά στο Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάτε, το live chat παραμένει ανοιχτό και η μουσική συνεχίζει το ταξίδι της. Μέχρι την επόμενη φορά, να αφήνετε λίγο χώρο στον άνεμο να περνά, να κρατάτε κοντά τους ανθρώπους που αγαπάτε, να θυμάστε πως μερικά από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή δεν χάνονται ποτέ πραγματικά. Απλώς αλλάζουν μορφή και συνεχίζουν το ταξίδι τους μαζί μας. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό απόγευμα. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ.

Μα θυμάμαι την καύλα όταν τα έγραφα. Σε ένα σπίτι κλεισμένο μέσα στα σκοτάδια με κατεβασμένα μπατζούρια. Δεν θυμάμαι τι λέγαν αυτά τα τραγούδια. Θυμάμαι πως βρήκα για πρώτη φορά μια ελπίδα καινούρια, μια νέα αφορμή να πιστεύω.

ένιωσα. Ούτε τη μέρα, ούτε το χρόνο, ούτε τον τόπο, ούτε την ώρα. Τα συναισθήματα μόνο θυμάμαι, τα κουβαλάω μέσα μου τώρα. Όλα τα άλλα έχουν φύγει από τη μνήμη. Τα υπόλοιπα όλα τα ξέχασα. Δεν θυμάμαι το τι είχε συμβεί, μα δεν μπορώ να ξεχάσω πώς ένιωσα.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε, Radio Bird, και τρίτη βραδάκι, μπουστάνι του Γρηγόρη ή Σαββάτου μεσημέρι, αν μας ακούτε σε επανάληψη. Είναι 2 Ιούνιου, επιτέλους είναι καλοκαιράκι και έχω ακούσει ότι ήρθε το καλοκαίρι σε εσάς, στην Ελλάδα, και χαίρομαι γι' αυτό. Εδώ πέρα είναι ακόμα λίγο κρατημένος ο καιρός, όχι ότι μας κάνει ασχήμιες, αλλά δεν έχουμε και τη ζέστη, ρε παιδί μου. Κάνει ένα 18, ένα 20 με το ζόρι το μεσημέρι και μετά το απόγευμα και το βράδυ θέλει το μπουφανάκι του. Επειδή είναι καλοκαιράκι λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με καλοκαιρινούς ήχους. Πάμε να ακούσουμε την Ίντια Μορένα, μια δουλειά από το 2001 από την Μπάρμπαρα Λούνα, η οποία δεν είναι τραγουδίστρια, αν και στην καριέρα της τραγούδησε πολύ, αλλά είναι ηθοποιός για κινηματογράφο και για την τηλεόραση, όπως επίσης και για musical. Η Μπάρμπαρα Λούνα, η οποία έρχεται από το Μανχάταν της Αμερικής. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση και καλό μήνα.

Ίντια Μορένα για το πρώτο τραγούδι της εκπομπής, πρώτο τραγούδι του μήνα, έτσι για να μας πάει καλά ο μήνας καλοκαιρινός. Και πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε δύο κιθάρες, ένα μπάσο και ένα σαξόφωνο από τους Λάτσε Σουίνκ ή Λάτσε Σουίνκ, ένα συγκρότημα από τη Γαλλία, από τη Ρουέν της Γαλλίας, για τους οποίους δεν κατάφερα να βρω πολλά πράγματα, μόνο ότι βγάλαν ένα δίσκο το 2009 και εγώ δεν ξέρω πώς έπεσα πάνω σε κάποια κομμάτια τους και θα ακούσουμε από αυτό το δίσκο ένα κομματάκι, το Vals a Babula, το Vals του Babula, Λάτσε Σουίνκ από το 2009.

0: Και από το swing και τα vals πάμε να ακούσουμε μια τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και κιθαρίστρια της jazz, Dida Pellet ή Dida Pellet, δεν είμαι σίγουρος. Έχει τη βάση της στο Brooklyn της Νέας Υόρκης, είναι όμως ένας αρκετά από το Tel Aviv, πάλι Ισραηλίτησα, σε Ισραηλίτησα πέσαμε. Αχ, ναι. Δεν έχει βγάλει, μόνο 4 δίσκους στην καριέρα της, είναι σχετικά νέα, γεννήθηκε το 88. Έχει όμως ένα χάρισμα, λέει ιστορίες, είναι σαν κάτι σαν τους Doors ή κάτι σαν τον Dylan ή κάτι σαν, λέει παραμύθια. Ακούστε την Dida Pellet στο Jack Nice.
1: I'm on the run once again from a fellow named Jack Nice.

0: knows he too will pay the price. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Let me give you some advice.
1: Είναι όντως παραμύθα Τζούι, Ντίντα Πέλετ που μόλις ακούσαμε. Και πάμε να αλλάξουμε ύφος, πάμε να ακούσουμε κάτι προς το ανατολίτικο. Από την Περσία, Persian Sivoham λέγεται, είναι ο τίτλος τραγουδιού. Και ο συνθέτης, ο καλλιτέχνης είναι ο Beyond Conscious ή Beyond Consciousness. Δεν βρήκα απολύτως τίποτε άλλο για αυτόν. Μην μου πείτε πού τους βρίσκω, δεν ξέρω κι εγώ. Απλά είναι ταξιδιάρικες μουσικές και αυτές. Δεν είναι παραμυθατζής, είναι όμως ταξιδιάρικες, πέρσικες. Beyond Conscious και Persian Sivoham από το 2026. Φρέσκο πράγμα.

Persian Sivoham που μόλις ακούσαμε, και από εκεί πάμε να ακούσουμε ένα παραδοσιακό σουηδικό τραγούδι. Μάλλον είναι η εκπομπή που θα έχει τα παράξενα αυτά που δεν ξέρω από πού έρχονται. Είναι μια ηχογράφηση από το 2020 σε ένα σπίτι στη Βόρεια Σουηδία, όπου μια κιθάρα, ένα βιολί, μαντολίνο και drums. Το 2020, όπως είπαμε, κάποιοι εραστέχνες παίζουν ένα παραδοσιακό κομμάτι, νορβηγικό ουσιαστικά, αλλά το έχουν πάρει και Σουηδοί και το παίζουν. Den Jusa Hallingen. Hallingen είναι ένας παραδοσιακός νορβηγικός χορός, ο φωτεινός χορός λοιπόν αυτός.

Edith Piaf, απίστευτη φωνή. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας, πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μου κλαρινετίστα και αυτός από τη Γαλλία, πάνε ζευγάρι φαίνεται οι Γάλλοι, τον Γιόμ, ο οποίος από το 2011 μέχρι τώρα έχει καταφέρει να βγάλει 15 δίσκους και έναν live. Εμείς θα τον ακούσουμε στο Picnic in Chernobyl, μια δουλειά του το 2011. Γιόμ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της απόψινης εκπομπής, όπως πάντα στο Radio Bird και στο μποστάνι του Γρηγόρη. Μετά από τον Γιόμ και το Τσέρνομπιλ, πίκνικ στο Τσέρνομπιλ που ακούσαμε πριν από το σήμα του σταθμού, να συνεχίσουμε με ένα άλλο παραδοσιακό ελληνικό αυτή τη φορά, το «Σου είπα μάνα πάντρεψέ μου» από την Πελοπόννησο, εδώ δοσμένο με ένα ambient ήχο ατμοσφαιρικό από την Ντάρια. Συνεχίζουμε την παράδοση της σημερινής εκπομπής. Δεν έχω κανένα άλλο στοιχείο για αυτήν την Ντάρια, αλλά αξίζει το κόπο να ακούσει το κομμάτι. Ντάρια και «Σου είπα μάνα πάντρεψέ μου». Καλή συνέχεια.

Και από τα ελληνικά παραδοσιακά, τα πειραγμένα ελληνικά παραδοσιακά, πάμε σε έναν αγαπημένο συνθέτη του σταθμού, τον Klaus Waldeck από την Αυστρία. Ο ήχος του είναι... Έχει δοκιμάσει όλους τους ήχους, από down tempo και trip hop μέχρι electro swing, swing country, jazz, latin, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς θα τον ακούσουμε απόψε σε ένα κομμάτι από το 2018 με την Πατρίτσια Φεράρα, την Αυστριακή επίσης. Να πούμε εδώ ότι από το 1996 που ξεκίνησε την καριέρα του έχει βγάλει 8 δίσκους και συνεχίζει ακάθεκτος. Klaus Waldeck και Πατρίτσια Φεράρα, Never Let You Go.

Και από τα electro swing του Klaus Waldeck με τη φωνή της Πατρίτσια Φεράρα, πάμε να ακούσουμε κάτι τελείως διαφορετικό, να ακούσουμε ένα fusion αφρικάνικου και jazz, ας το πούμε έτσι. Noori and his Dorpa Band είναι μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε το 2006, αλλά κατάφερε να βγάλει ένα και μοναδικό δίσκο το 2022. Από εκεί θα ακούσουμε το Sagama. Noori and his Dorpa Band.

0: Θα παραμείνουμε στο folk world ήχο, αφού το επόμενο φουντανάκι μας έρχεται από την Αμερική, Μεξικού, Καναδά. Ήταν ένα μπέρδεμα. Η Λάσα Ντεσέλα, η οποία δυστυχώς μας έφυγε νωρίς σε ηλικία μόλις 38 χρονών, κάτι τέτοιο. Γεννήθηκε το 1972, έφυγε το 2010 από καρκίνο του στήθους. Πρόλαβε να βγάλει όλους και όλους 3 δίσκους και άλλοι 2 δίσκοι βγήκαν μετά το θάνατό της. Εμείς θα την ακούσουμε στο Anywhere on this Road από το δεύτερο δίσκο της του 2003, ο οποίος είχε πάρει υπέροχες κριτικές. Μάλιστα κάπου μέσα στο κομμάτι ακούγεται και η τροπέτα του Ιμπραχήμ Μαλούφ. Λάσα Ντεσέλα και Anywhere on this Road από το 2003.
1: I live in this country now, I'm called by this name. I speak this language, it's not quite the same. For no other reason than this, it's my home. And the places I used to be, far from are gone.

Θα συνεχίσουμε με παραδοσιακούς ήχους, αυτή τη φορά από την κιθάρα και το λαούτο ενός κιθαρίστα και λαουτίστα φυσικά, του Καρίμ Μπακίλι, από το Βέλγιο, γεννημένο στο Βέλγιο, με ρίζες από τη Ιουγκοσλαβία και την Ιορδανία. Ξεκίνησε στα 16 του να παίζει ηλεκτρική κιθάρα και στα 20 του ανακάλυψε το λαούτο, και από τότε έχει βγάλει 2-3, δεν έχει βγάλει πολλούς δικούς του δίσκους. Υπάρχει το Καρίμ Μπακίλι Κουαρτέτο, με το οποίο δίνει συναυλίες, και έχει κάνει διάφορες συνεργασίες με πολλούς μουσικούς, πανάμεσα στο τρίο Γιμπράν. Εμείς θα τον ακούσουμε απόψε στο Light Talking. Καρίμ Μπακίλι.

Αυτό ήταν το Light Talking με τον Καρύμ Παγγίλη και το επόμενο φιντανάκι μας είναι ένας δικός μας, ο ένας και μοναδικός, ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Θα τον ακούσουμε στον προσκυνητή.

αλκυνός, ένας και μοναδικός. Μόλις ακούσαμε και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το οποίο θα κλείσει με τον Γιαρόν Χέρμαν Τρίου, ένας Γάλλο-Ισραηλίτης πιανίστας της τζαζ, εδώ σε μια συνεργασία του με τον Γκέραλτ Κλίβερ στο μπάσο και τον Ματ, όχι, τον Γκέραλτ Κλίβερ στο drums και τον Ματ Μπρίουρ στο μπάσο. Θα κλείσουν τη σημερινή μας εκπομπή. Και αυτά ήταν το Ποστάνι του Γρηγόρη, είναι το Radio Bird. Μη φύγετε, ακολουθεί το Jukebox Nights με τα κορίτσια μας. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Σ' αγαπώ.
1: Και εγώ.
2: Καλησπέρα, ραδιοπουλάκια.
3: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλωσορίσατε απόψε στο Jokebox Nights, που είναι Summer Edition.
3: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει να βγάζουμε την Μπέμπελη.
2: Ναι. Το υποδεχτήκαμε το καλοκαιράκι
3: μαζί με τις μύγες, τα κουνούπια, τον υδρότα.
2: Όλα μαζί.
3: Τι ωραία εποχή.
2: Γι' αυτό και εμείς θα τη γιορτάσουμε σήμερα.
3: Ναι, αλίμονο. Μην χάσουμε.
2: Στο μικρόφωνο φυσικά είναι Άνση Μπαλαφά.
3: Και η Αναστασία το γεια.
2: Βεβαίως. Εδώ. Στις επάλξεις.
3: Πού αλλού. Εμείς εδώ θα ξεκαλοκριάζουμε.
2: Βέβαια.
3: Το βλέπω εγώ.
2: Βέβαια. Θα κάνουμε κάποιες ανάπαυλες.
3: Α, θα κάνουμε.
2: Δεν θα κάνουμε.
3: Δεν ξέρω. Εμένα το συμβόλαιό μου άλλα γράφει.
2: Ναι, γι' αυτό θες. Τέλος πάντων. Έρχεται η εβδομάδα που θα παίξει επανάληψη. Εκπομπή.
3: Yes.
2: Για πες έναν φόα. Πώς ξεκινήσαμε.
3: Ξεκινήσαμε. Εντάξει, σημειώστε ημερομηνία, παρακαλώ.
2: Ναι.
3: Με τόσα καλοκαίρια.
2: Τόσα.
3: Και μαντέψτε ποιον είναι η επιλογή. Και να σας βοηθήσω. Όχι, δεν είναι της Αναστασίας. Είναι η δική μου.
2: Ναι.
3: Φοβερό.
2: Ναι.
3: Τέλειο. Τι ωραία
2: είναι
3: διασκευή.
2: Soundtrack. Είναι ναι. Soundtrack της
3: ναι, είναι.
2: Εποχής.
3: Εποχής.
2: Ναι, από το Θάκη το έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι πολύ ωραία.
3: Είναι πολύ
2: αυτή.
3: Ωραία.
2: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Ενώ εντάξει δεν την έχουν πειράξει τόσο πολύ.
2: Όχι.
3: Είναι και η φωνή αυτήνης της βλαμμένης της
2: ναι.
3: Αυτήνης.
2: Νάντια Κοντογεωργή.
3: Μπράβο Αναστασία.
2: Ναι, ναι. Και είναι με τους ονειράμα τελικά.
3: Με τους ονειράμα ναι, είναι. Ναι. Εντάξει. Τι λέει πριν και η Αναστασία γιατί εγώ θυμάμαι άλλα ντάλλον εννοείται.
2: Θα το αφιερώσεις κάπου τα τόσα καλοκαίρια.
3: Βεβαίως.
2: Για πες.
3: Στα τόσα καλοκαίρια.
2: Ναι.
3: Τα τόσα καλοκαίρια, τα όμορφα που θα έρθουν.
2: Α,
3: για
2: όλες μας. Ωραίο. Για να συνεχίσουμε.
3: Βεβαίως. Θα συνεχίσουμε
2: ναι.
3: με την επιλογή ενός καινούριου πουλακίου.
2: Και δεν τις έχουμε βρει και πολύ.
3: Ναι, όντως.
2: Πρέπει να το σκεφτούμε. Αυτό, παιδιά, αρχίστε να προτείνετε
3: ναι,
2: στα,
3: ναι.
2: στο chat.
3: Να πέσουν οι προτάσεις για
2: μπράβο,
3: το chat.
2: Για πουλάκι.
3: Είναι η Γιούλη Έγλη.
2: Καλώς το πουλάκι μου,
3: ρε. Τσιου, καλώς ήρθες στη βολίτσα.
2: Καινούριο απόκτημα του RadioBet. Ήρθαμε το καλοκαίρι.
3: Βεβαίως. Καλή μεταγραφή. Σου λέει ο πρόεδρος.
2: Ναι, ο πρόεδρος.
3: Σκάσαμε πολλά για να την πάρουμε κι αυτήν.
2: Ο πρόεδρος. Για πες, πότε θα παίζει η Γιούλη μας.
3: Κάθε Τετάρτη.
2: Μάλιστα.
3: Στις 11.
2: Α, ωραία. Καλοκαιρινά βραδάκια.
3: Αχ,
2: με
3: ναι.
2: τη Γιούλη και την εκπομπή της που λέγεται.
3: Που λέγεται το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
2: Α, πολύ ωραία. Ανυπομονούμε Γιούλη να σε
3: Γιούλη,
2: υποδεχτούμε.
3: Γιούλη.
2: Και έχει κάνει και ωραία επιλογή. Για πες.
3: Αχ, ναι. The Girl of Ipanema.
2: Πολύ ωραίο. Και καλοκαιρινό.
3: Ναι.
2: Έτσι μπουσα νόβα.
3: Τι ωραία που ξεκινάμε.
2: Ναι, ρε, εσύ. Θέλεις να μας πεις τους καλλιτέχνες ή όχι. Θα καθάς να κάνεις αέρα.
3: Θέλω να κάνω. Έχω σκάσει τώρα, καταλαβαίνεις. Γρηγόρη, ανταλλάζουμε. Να έρθω στη Σουηδία. Κατέβησε στην Ελλάδα. Ναι. Stan Gage.
2: Yes.
3: Και Astrid Gilbert.
2: Α, πολύ ωραία. Το κορίτσι είναι, πρέπει να είναι η Ιταλίδα αυτή.
3: Yay.
2: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε όμως, έτσι
3: ναι,
2: να ταξιδέψουμε στην Ιπανίμα.
3: Ναι,
2: πάμε.
3: Πάμε.
2: Ευχαριστούμε, Γιούλη μας.

0: Έλα, έλα. Μην ξυνίζεις τη μουρίτσα σου.
1: Μα είναι, να μην την ξυνήσω.
0: Πες, γιατί να την ξυνήσεις.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι πια περιτεύω σε αυτή την εκπομπή και θα παραιτηθώ να κάνω κι εγώ καλοκαίρι σαν άνθρωπος.
0: Ναι, μωρέ, γιατί έχεις παράπονα.
1: Φυσικά.
0: Καταρχάς έχεις το Φώτη, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο που σου έχει τρελιά δυναμία και σε έχει κορώνα στο κεφάλι του.
1: Ναι, τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή σου αφιέρωνε η Νίκη. Τώρα σου αφιερώνει ο Λάμπης.
0: Ο Λάμπης μας.
1: Ο Βασιλάτος, τέλος πάντων. Δεν θα ασχοληθώ μαζί σας, ούτε με, ούτε με το Λάμπη, ούτε και με την Νίκη, που την είχα και σε κάποια υπόλοιψη.
0: Ευχαριστώ, Λάμπη, για την αφιέρωση.
1: Ναι,
0: και
1: Λάμπη,
0: να πεις αυτό το υπέροχο τραγούδι που έχει αφιερώσει.
1: Ναι, αυτό το τραγούδι που εμένα δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων, μ' αρέσει, αλλά δεν...
0: Ναι.
1: Boys of Summer.
0: Ναι, μωρέ, είναι πολύ ωραίο.
1: Don Henley. Mm.
0: Και μας πάει και πίσω έτσι νοσταλγικά, ωραίες εποχές, η Τίλα, πολύ πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: και γι' αυτό
1: ναι.
0: Επειδή ενθουσιάστηκα, είπε ο άνθρωπος να μου το αφιερώσει κιόλας.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Να είσαι, πώς το λένε, συντονισμένη στα social, δεν σου φταίω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραίος το πρώτο ακούει.
0: Ντροπή. Ντροπή και έσχος, αυτό έχω να πω. Λάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιλογή.
1: Πάμε ναι, να ακούσουμε ναι, Λάμπη, τα... σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάμπη.
0: Πάμε να ακούσουμε Boys of Summer.

0: Τα αδέρφια μου κάνανε έτσι μια παρουσία πολύ δυνατή.
1: Εντάξει, όπως κάθε φορά
0: Ναι,
1: νομίζω.
0: και
1: Τέλος
0: καλά
1: πάντων.
0: σήμερα από τις λίγες φορές κάνανε επιλογή και οι δύο.
1: Ναι, φοβερό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω Αναστασία ότι εγώ θα κάνω εκπομπή με τα αδέρφια σου.
0: Α, πολύ
1: Που και
0: ωραία.
1: με εκτιμάνε.
0: Δεν βλέπω να σου αφιερώνουν όμως.
1: Τι λες καλέ,
0: Τι
1: τι
0: λες
1: λες.
0: καλέ, τι λες καλέ.
1: Ξεχνάς Αναστασία, ξεχνάς
0: Καλά, από μόνες
1: Αναστασία.
0: μας θα τις κάνουμε τις αφιερώσεις.
1: Δεν έχει σημασία. Κάπου βαθιά μέσα μου μια φωνούλα μου έλεγε.
0: Για πες, ο Παντελός τι θέλει.
1: Summer of 69.
0: Λίμωνο. Εκεί κοντά έχει γεννηθεί, γι'
1: Brian
0: αυτό.
1: Adams. Αναστασία, θα σταματήσει να λες αυτό με τις ηλικίες. Ήμορτον. Μην κοιτάς δηλαδή που εγώ είμαι 23 στα 24 και δεν με
0: Αν
1: ενδιαφέρει.
0: νόμιζα 23 στα 22 ότι είσαι εσύ. Ότι
1: Α,
0: πάει έτσι
1: καλά.
0: η δουλίτσα.
1: Όχι, μωρέ,
0: Όχι, να μην,
1: παραχαμηλώνουμε
0: όχι,
1: μετά.
0: όχι,
1: Όχι,
0: εντάξει,
1: εξεφάει
0: πάρε,
1: δηλαδή.
0: ναι, έχεις δίκιο.
1: Όσο.
0: Τον αγόρι λοιπόν θέλει Brian Adams,
1: Βεβαίως.
0: τέτοιος είναι.
1: Τέτοιος είναι. Εσύ να τα ακούσεις αυτά.
0: Πάμε, πάμε να ακούσουμε, πάμε.

0: Αυτό το έξαλλο νιάτο, ο Λεωνάιντας.
1: Λεωνάιντας.
0: κάτι αγριεμένο θέλει πάλι αυτό το
1: αγώνα. Αδερφή ψυχή ο Λεωνάιντας, έτσι.
0: κάτι, τι έχει αγρίεψει πάλι, τι θέλει.
1: Άλις Κούπερ.
0: Αχ, να τα, δεν τα παγώ. Θα χτυπηθούμε εδώ με τις επιλογές του Λεωνίδα.
1: Schools out.
0: Τελειώσαν τα σχολεία.
1: Δεν τελειώσουν. Ακόμα τα καημένα και το παλεύουν.
0: Και έχουν και τις πανελλήνιες τα γλυκούλικα. Καλή επιτυχία, εμείς να πούμε από εδώ.
1: Καλή επιτυχία, ναι. Χωρίς άγχος και ιδίες. Δεν κρίνεται τίποτα από αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και επίσης, ρε Αναστασία, γιατί ειλικρινά αυτό το πράγμα με βγάζει εκτός αυτού. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να αναπολύει τα σχολικά του χρόνια και να τα αναπολύει όντως? Δηλαδή, εγώ φρικάρω και μόνο στην ιδέα ότι θα είχα πάλι το άγχος, το πρωινό ξύπνημα. Δηλαδή, όχι.
0: Δεν ξέρω, μάλλον περισσότερο επειδή το συνδυάζουν με τα παιδικά τους χρόνια, μάλλον γι' αυτό αναπολούν τα σχολικά.
1: 10 χρόνια. Ειδικά στην εφηβεία δεν είχαμε εκεί ζωή. Από φροντιστήριο σε.
0: Στην εφηβεία, ειδικά όχι.
1: Σε σχολείο. Από σχολείο σε εξαλωσύνες μέσα στο σπίτι. Ναι, μπορώ να το καταλάβω.
0: Είπαμε Άλις Κούπερ και το. Συγγνώμη, είπαμε και
1: τον
0: τίτλο.
1: Το Αναστασία. Θα συγκεντρωθεί.
0: Τι να κάνω, με έχει πιέσει το καλοκαίρι.
1: Ναι, είδαμε και την άνοιξη.
0: Γιατί?
1: Και τι άλλε
0: εποχέ. Πολύ συντονισμένη. Πάμε να χτυπηθούμε τώρα λίγο. Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα μας.
1: Μπράβο, Λεωνίδα.

0: Έλα, έλα. Ένας καινούριος μας έκανε επιλογή. Δεν έχει ξανακάνει αυτό το αγόρι.
1: No, no, no, no. Και είναι το κουμπαράκι
0: Ναι,
1: μου.
0: ωραία. Το
1: Το,
0: αγαπημένο.
1: ναι, το γλυκούλι. Βέβαια, θέλει να ακούσει ένα τραγούδι,
0: Ναι.
1: το οποίο είναι αυτό που λες, μας έχει ματώσει το αυτί.
0: Ναι. Αλλά είναι πολύ συνδυασμένο με το καλοκαίρι όμως.
1: Είναι. Βέβαια, δεν έχει καμία σχέση. Για ναρκωτικά μιλάει το τραγούδι.
0: Δεν έχει
1: Αχ,
0: σημασία.
1: ναι, εντάξει.
0: Ο καθένας όπως το ερμηνεύει.
1: Σωστά, ποιοι είμαστε εμείς τώρα για να
0: Ακριβώς.
1: τα... Όχι, και θα ακούσουμε λιωμένο παγωτό.
0: Ξύλινα σπαθιά, παιδιά. Και επίσης δεν είπες το όνομα του κουμπάρου σου.
1: Γιώργος.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε
1: Ο
0: πάρα
1: οποίος Γιώργος
0: πολύ.
1: είναι από τους Γιώργους που δεν γιορτάζουν όταν γιορτάζουν όλοι οι πλεμπαίοι
0: Α,
1: Γιώργηδες,
0: το
1: αλλά
0: γιορτάζει.
1: έχει επιλέξει να γιορτάσει στις 6 Μαΐου.
0: Έτσι από μόνο του.
1: Κάτι είναι τώρα, μου το έχει πει, αλλά δεν θυμάμαι, μην
0: Α, εντάξει.
1: εκτεθώ.
0: Όχι, όχι. Γιώργο, να μας ακούς, να μας εξηγήσεις, σε παρακαλώ, στο chat.
1: Ναι, και να με βρίσεις.
0: Για να μην εκτεθεί η κουμπάρα σου. Πάμε να ακούσουμε, έτσι να λιώσει παγωτάκι στα χέρια.

0: Η καινούργια μας αδυναμία.
1: Που εγώ αυτό το κορίτσι πρέπει να το γνωρίσω.
0: Πρέπει να το γνωρίσεις, θα το γνωρίσεις.
1: Πρέπει να το γνωρίσω.
0: Νομίζω ότι κάπως θα κολλήσετε. Ναι. Άμα γνωριστείτε.
1: Δεν
0: ναι.
1: ξέρω, από τις μουσικές επιλογές, πάντως σίγουρα. Αυτό. Mm.
0: Καταρχάς πρέπει να κανονίσετε για να πάρεις το γιο σου, το γιο σου λέω, το γιο της για να κάνετε παρέα και εκπομπή για τη Eurovision.
1: Α, ναι,
0: τα έχουμε
1: σωστά.
0: Πει αυτά, πρέπει να τις κάνεις πρόταση.
1: Σωστά, ανοιχτή πρόταση λοιπόν, Άλκη. Ανοιχτή πρόταση. Όποτε θέλει το παιδί. Εδώ είμαστε εμείς, φέρτο μας.
0: Τι θέλει αυτό το κορίτσι να ακούσει?
1: Λουκιάνο.
0: Και βγαίνουν οι καρδούλες από τα μάτια της Νάνσης.
1: Στη βουλιάγμενη.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Και τι ωραία πάρτι γινόντουσαν τότε. Ναι. Και εμείς ήταν φέσιμοι, είμαστε να γίνεται. Τι βλακίες είναι αυτές.
0: Κάτι λέει όμως η Άλκη, θέλεις να μας πεις?
1: Βεβαίως. Διάλεξε λοιπόν αυτό το τραγούδι γιατί τη θυμίζει τα υπέροχα καλοκαιριά που περνούσε στα νότια προάστια.
0: Νότια προάστια Αττικής. Συγκεκριμένα που Βολόδερνες, Άλκη.
1: Κοιτάζω και εγώ τις σημειώσεις.
0: Όχι.
1: Με έχει διάβαση την κατηγορία.
0: Όχι, δεν έχει αναφέρει. Για πες μας. Για πες, Άλκη, που πήγαινες εκεί στις παραλίες.
1: Ού, χιλιάσουνα. Και είσαι μες στην κάμπια ρούλα.
0: Πάμε να ακούσουμε Λουκιανό, ο οποίος είναι πολύ αγαπημένο.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Και η Νάνση συνεχίζει να πετάει καρδούλες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Παίρνει. Σ' αρέσουν αυτοί, ε?
2: Μ' αρέσουν, ναι. Ναι, μ' αρέσουν.
1: Οκ. Okay.
2: Τι θες ρε Ξινιόλα, είναι πάρα πολύ καλή.
1: Όχι, θέλω να πω ότι εντάξει, δεν θα αρέσει σε κάποιον εύκολα, νομίζω, το θέλει τους.
2: Αυτό. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, και επίσης έχουν κατά βάση και ένα πολιτικό στίχο, ρε παιδί μου.
1: Και είναι και λίγο σατυρική.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Mm.
1: Για πες.
2: Και φυσικά μιλάμε για τους Χατζηφραγκέτα.
1: Wow.
2: Και ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει επιλογή Χατζηφραγκέτα εκτός από μένα, Αναστασία?
1: Ποιος?
2: Ο Θανάσης
1: Αναστασία. Αχ, ο Χάγκμαν μας. Ο yes. Μπούφος μας.
2: Και πάμε πάλι. Ο στυλοβάτης του σταθμού μας. Το καμάρι της περιφέρειας.
1: Και καταρχάς της Βόχας.
2: Α, ναι.
1: Μεγάλο καμάρι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και πώς τον είχες πει, ο Ευτύχης Μπλέτσας των συναυλιών.
2: Α, μπράβο, ναι. Πάω, το είχα ξεχάσει, ήταν.
1: Ήταν τέλειο. Το έχω κρατήσει. ποιο τραγούδι, ποιο τραγούδι.
2: Καλοκαιρινό.
1: Α, το καλοκαιρινό.
2: Ναι.
1: Ωραίο είναι, πλάκα έχει. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε έτσι καλοκαιρινά με τους Χατζηφραγκέτα. Mm.

0: Γεια, πες.
1: Είσαι έτοιμη?
0: Βεβαίως.
1: Πάμε.
0: Πάμε, μωρέ.
1: Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.
0: Μα τι ώρα που τραγουδάμε.
1: Καλά. Εγώ σου έχω πει την Αναστασία να μην τα κάνουμε αυτά. Μην βάζουμε τους ξένους εκεί να μας πετάνε τα τραγούδια.
0: Να τα λέμε εμείς.
1: Να μας τα ζητάνε τα ακροατοπουλάκια και εμείς να τα τραγουδάμε.
0: Μπράβο, live.
1: Λοιπόν, ψηφίστε στο chat. Ναι.
0: Για πες, ποιος το ζήτησε αυτό το τραγουδάκι το καλοκαιρινό?
1: Ο Κώστας.
0: Ευχαριστούμε, Κώστα. Αγαπημένε.
1: Τις. Από η Μισκούμπρια. Και το αφιερώνει στην αγαπημένη του εποχή, με την ευχή να γίνει πλούσιος και να ταξιδεύει όπου έχει καλοκαίρι.
0: Στο ευχόμαστε, Κώστα.
1: Στο ευχόμαστε, Κώστα, και να μην ξεχάσεις, Κώστα, ότι όταν γίνεις πολύ πλούσιος, μου έχεις τάξει εκείνο το ηλεκτρικό καρχαριάκι που είναι υποβρύχιο καρχαριάκι που κάνεις βόλτες μέσα στο.
0: Και θα το έχεις τώρα, καλοκαιριάτικο.
1: Ναι.
0: Να κάνεις τις βόλτες σου.
1: Ναι.
0: Με το καρχαριάκι. Δεν είναι. Είναι ηλεκτρικό. Είναι σαν σκούτερ. Κάπως έτσι είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι και σαν σκούτερο υποβρύχιο. Μπαίνει μέσα μπαίνει στο κλειδό.
0: Σκούτερο, ναι. Υποβρύχιο, τέλειο, ναι. Τέλειο.
1: Έχει το πτερίγιο από πάνω.
0: Εξαιρετικό.
1: Ας το χωροτευτήσουμε.
0: Θα πάρα πολύ να σε δω ένα τέτοιο.
1: Θα με δεις, Αναστασία, το νιώθω αυτή τη στιγμή. Κώστα γίνει πλούσιος.
0: Ναι, γιατί ο Κώστας θα γίνει πλούσιος και θα στο πάρει και αυτός θα πηγαίνει σε χώρες που έχουν καλοκαίρι.
1: Ας πηγαίνει όπου θέλει. Το καρχαριάκι να φέρει.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε

0: Θα έλειπε από αυτό το θέμα η κυρία Αντιγόνη.
1: Πας καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Αν γιατί... έλειπε η κυρία Αντιγόνη θα φεύγαμε κι εμείς αυτή.
0: Ακριβώς, ναι. Γιατί είναι και καλοκαιρινό κορίτσι.
1: Ναι. Mm-hmm. Καλά, βέβαια την προηγούμενη φορά την είχαμε πει το κορίτσι του Μάη. Αλλά...
0: Είναι για όλες τις εποχές, μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι όλη season το κορίτσι.
0: Έχει διαλέξει ωραίο, ωραίο.
1: Καλά τώρα. Για γιατί μας έχει απογοητεύσει ποτέ.
0: Όχι, ποτέ. Γι' αυτό υπομονούμε. Έχουμε... Κρεμόμαστε από τα χείλη σου, Νάνση.
1: Και καλά κάνετε.
0: Για πες.
1: Summer Nights, Αναστασία. Τζον Τραβόλτα. Και Ολίβια Νιούτον Τζον.
0: Τι ωραίο, κυρία Αντιγόνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και το αφιερώνει στην όμορφη παρέα του Jukebox Nights. Και όχι μόνο στην Αναστασία.
0: Έτσι.
1: Μάθε μπαλίτσα λάμπη. Και Νίκη.
0: Μην τόσο. Τι ακούτε αυτήν που σα κάνει bullying.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Να μην του κάνει bullying. Να σταματήσουν τι αφιερώσει.
1: Δεν θα σταματήσουν. Γιατί εκεί θα δει bullying που έχουν βάνε μετά. Η μόνη μου ελπίδα είναι ο Φώτης και ο Λεωνίδας πια. Α, και η Νικολέτα λίγο.
0: Ορίστε, έχει και παράπονο. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, πάμε να χορέψουμε λίγο έτσι.
1: Yay!
0: Με Τζον Τραβόλτα και την Ολίβια.

0: Έλα, έγραψε ο Big Brother.
1: Καλά. Ναι. Καλά.
0: Χρήστο, ευχαριστούμε.
1: Τι θα ακούσουμε, θυμάσαι, τι σου είπα.
0: Μα έχω καταχαρεί.
1: Summertime Blues.
0: Ναι.
1: Από Eddie Corran.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Ένα τραγούδι αν ήταν για να σημαντοδοτεί το καλοκαίρι, είναι αυτό, ρε παιδί μου.
0: Συμφωνώ. Και είναι και του 62. Ξέρω πολύ πάλι ώρες αλαϊδές. Πώς το ακούμε.
1: Εσείς δεν το βλέπετε αυτά. Κορδεύετε για τον ΟΤΙΚ.
0: Ναι, γιατί ο ΟΤΙΚ έχει γράψει τέτοια τραγούδια που...
1: Καλύτερα έχει γράψει.
0: Άσε τώρα, πάμε να χορέψουμε τώρα που θυμήθηκε στον ΟΤΙΚ πάλι. Άιντε.

0: Συνεχίζουμε με έτσι πολύ καλοκαιρινά.
1: Ναι.
0: Τέμπο.
1: Ναι, συνεχίζουμε. Και ο Άρης έχει ξεσαλώσει τώρα που βγήκε το καλοκαίρι. Θα πω εγώ.
0: Γιατί?
1: Και μας ζήτησε να ακούσουμε.
0: Τι ζήτησε?
1: Ρεγκινάτς.
0: Ορίστε. Λάτα.
1: Τζίμι Κλιφ. Πάμε.
0: Κούνα το Άρη, κούνα το.
1: Όχι μόνο αυτό. Κλαίει, μας λέει ότι είναι το τραγούδι με το που ξεκινάει ναι. Μένει το καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Μου θυμίζει, λέει, χορό στην παραλία, παρέα, γέλια και εκείνες τις νύχτες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ.
0: Νατά.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ποιες είναι οι νύχτες, Άρη, που δεν θα σε τελειώσουν
0: Άρη.
1: Ποτέ.
0: Άρη. Γιατί δεν ξέρω, μόνο για το χορό και, το, και την παρέα.
1: Και την παρέα και τα γέλια και τα...
0: Και αυτά.
1: Για πάμε να το πούμε γιατί...

0: Ήρθε η ώρα της μάνας.
1: Ναι. Της μάνας χωρίς σύνορα. Χωρίς Τζιανά σύνορα.
0: Έτσι.
1: Στη μάνα που ήταν δική μου, αλλά έχει γίνει μάνα όλων.
0: Όλων, να, ακριβώς. Τη λίλη μας, λοιπόν.
1: Θέλει να ακούσει δυτικές συνοικίες.
0: Α.
1: Και καλοκαιρινά ραντεβού.
0: Μπα, το κορίτσι.
1: Ναι, ναι, και όταν τη ρώτησε η Αναστασία, πού το διερώνεις, Λιλή?
0: Ναι.
1: Ξέρεις εσύ. Τι ξέρουνε, δεν ξέρω.
0: Μάλλον, δεν ξέρω, το πρόσωπο μάλλον που απευθύνεται ξέρει. Μάλλον εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο?
0: Δεν ξέρω, Λιλή.
1: Μάνα.
0: Νομίζω ότι εκτίθεσαι.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσει, ναι, νομίζω.
0: Ήρθε η ώρα. Μα εντάξει. Τόσες φορές έχει αφιερώσει το, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, αναμένουμε, Λιλή.
1: Για πάμε.
0: Γιατί διαφορετικά δεν θα παίξουμε τα καλοκαιρινά ραντεβού.
1: Όχι. Θα παίξουμε μόνο ανακριτική λάμπα. Και βραστά αυγά.

0: Φούστα μπλούζα αυτά τα δύο παιδάκια.
1: Πάνε σετ.
0: Το αγοράκι και το κοριτσάκι.
1: Ναι. Τι γίνεται, Αναστασία.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω έτσι πώς έχουν...
1: Κάνετε κανένα σουσού.
0: Μη με τρελαίνεις τώρα και μου βάζεις τέτοια.
1: Αναρωτιέμαι.
0: Αστειευόμαστε φυσικά.
1: Εννοείται.
0: Τυχαίνει έτσι. Και ναι, ακολουθεί ναι, ναι, ναι. Αυτό το αγόρι μετά τη Λίλη συνήθως.
1: Αυτό το, ναι. Αυτό το αγόρι, αυτή η λατρεία. Φώτης.
0: Ο Φώτης.
1: Ένα
0: φυσικά.
1: Όνομα, μια ιστορία.
0: Ναι, δεν φταίμε εμείς. Πώς να πω, δένουν πάρα πολύ οι επιλογές τους.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό...
1: Για να μην πούμε ότι με το που στέλνει μήνυμα η μία, στέλνει και όλο το καπάκι.
0: Παιδιά, ισχύει αυτό το πράγμα. Αλήθεια σας λέμε.
1: Συνεννοούνται ξεπάνεστε. Κάτι... Εγώ σου λέω κάτι παίζει.
0: Ερέλες να τα λένε αυτοί.
1: Το ξέρω. Ωραία θα ήταν.
0: Θα κάνουν παρεάκι. Έχει ξεκινήσει τα σουσού με την Νικολέτα, ξέρω η μάνα σου.
1: Η μάνα μου είναι ύπουλη σου πια. Μην τη βλέπεις έτσι.
0: Ναι, και δεν τη το είχα.
1: Θα στο πω εγώ, παιδί μου. Κάτσε να τελειώσω με την εκπομπή. Θα στο πω όλα. Έχω χαρτί και καλαμάρι.
0: Έχουν πιάσει τσούχτρες όμως. Ναι. Όλα τα καλά.
1: Γι' αυτό και συμπαθιούνται και με την νίκη, κατάλαβες. Θαλασσινές και δύο, παιδί μου.
0: Θαλασσινές, ναι. Ο Φώτης, λοιπόν, ο αγαπημένος μας, τι έχει διαλέξει?
1: Το καλοκαίρι από Μαρίζα Ρίζου.
0: Α, πολύ καλοκαιρινό είναι.
1: Ναι. Ναι, καλοκαίρι να είναι.
0: Ναι, θέλω να πω, έχει και κάτι, πώς το λένε αυτό, ρε, τη μικρή την κιθαρίτσα. Πώς το λένε
1: γιουκαλίλι.
0: Το γιουκαλίλι, μπράβο. Που είναι έτσι, κάνει πολύ Χαβάι, έτσι, εξωτικά.
1: Ναι, πάμε Χαβάι. Πάμε Χαβάι, με μια ρόδα. Α, αυτό γιατί δεν το βάλαμε, Αναστασία.
0: Δεν το βάλαμε, όχι, δεν το διάλεξε κανείς.
1: Θωμά, είσαι σπίτι.
0: Ναι, το Θωμά, ναι. Μην μπερδεύεστε όμως, εμείς θα πάμε να ακούσουμε το καλοκαίρι της Ρίζου.
1: Α, ναι.

0: Η Καρδερινούλα.
1: Η Καρδερινούλα. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, από τότε που το άκουσα,
0: ναι,
1: νόμιζα ότι γράφτηκε για μένα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί τα καλοκαίρια εμένα με πιάνε μια τρέλα.
0: Α, να προσέξουμε τους στίχους τότε.
1: Ναι, ναι,
0: να,
1: ναι,
0: δούμε,
1: ναι, ναι,
0: τι λέει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Να το προσέξετε.
0: Ποιος το ερμηνεύει?
1: Ο Στέλιος Ρόκος.
0: Ο Στέλιος Ρόκος.
1: Νικόλετα, δεν μας έχει κάνει αφιέρωση?
0: Όχι, από τις σπάνιες φορές έχω να πω, δεν ξέρω. Μήπως θέλεις καρεκλάκι?
1: Όχι, μωρέ, για μια φορά τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τόσο και τόσο έχουμε συγχωρήσει.
0: Σωστό. Γι' αυτό, ναι, έχεις δίκιο.
1: Αξιωτική, ο Σολωνίδης δηλαδή την έχει βγάλει.
0: Εντάξει, έκανε μια αφιέρωση στην προηγούμενη εκπομπή, θυμάμαι.
1: Ναι. Ναι. Δε, δε, όχι, στην Νικολέτα,
0: όχι,
1: δεν
0: Νικολέτα είναι συνεπέστατο. Ναι.
1: Και τα λοιπά. Μπορεί να ξέχασε τα τετράδια στο σπίτι. Δεν ξέρουμε.
0: Α, μπορεί. Τι σημειώσει τη.
1: Ναι, ναι, είχε έρθει θύσεις από την Αμερική.
0: Ή να πέρασε ένα ρακούν.
1: Και να τις... σε φαγητό. Σημειώσει μαζί με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, πάμε να χορέψουμε τα καλοκαίρια.

0: Επειδή μας έχει ευχαριστήσει αυτό το κορίτσι, εγώ λέω να ακούσουμε και μια δεύτερη επιλογή της. Εσύ τι λες?
1: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πιάνονται και για δύο, γιατί έχει και το γιο.
0: Α,
1: Άρα
0: σωστά.
1: μπορείς να πεις ότι ένα στο βαλέ.
0: Μπράβο. Θα πούμε λοιπόν ότι το διάλεξε ο γιος της Άλκης αυτό.
1: Ναι, όνομα. Γεια σου, γιατί της
0: Γεια.
1: Άλκης. Αχ, να τον πούμε.
0: Άχρηση Μάριο τον λένε, νομίζω. Δεν θυμάμαι, ρε γαμότο.
1: Πελοπίδα.
0: Έλα, ρε Πελοπίδα, το παιδί.
1: Σωστά, όχι. Το συμπαθούμε. Να το πούμε, να το πούμε, να το πούμε. Μάριο θα το πούμε.
0: Ας πούμε Μάριο,
1: Και
0: ωραίο όνομα είναι. Ωραίο
1: ναι. Και
0: όνομα είναι
1: άμα έχουμε πέσει και μέσα, γιούχου.
0: και Ο Μάριος λοιπόν τι διάλεξε?
1: Ένα μεγάλο φωτεινό
0: Ας
1: καλοκαίρι. Από Σοκράτη, Φάμελο.
0: Μανώλη τον λένε.
1: Φάμελο.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ο Σωκράτης Φάμελος είναι άλλο πρόσωπο.
1: Αχ, ναι, καλά. Δεν φταίω εγώ. Έχω μπουρδουκλωθεί τώρα με τις εξελίξεις.
0: Ευτυχώς δεν θα τραγουδήσει ο Σωκράτης Φάμελος.
1: Γιατί η Αναστασία?
0: Μπορεί να έχει ωραία φωνή να μου πει. Σωστό και αυτό, ναι, εντάξει. Όχι.
1: Όχι, εμείς θέλουμε να το ακούσουμε τον Σωκράτη Φάμελο. Τι
0: Αλλά
1: λες τώρα?
0: δεν έχουμε βάλει αυτή την βερσιόν.
1: Την επόμενη φορά θα τη
0: Έχουμε,
1: βάλουμε.
0: ναι, έχουμε βάλει το Μανώλη. Το ευχόμαστε να έχουμε όλοι ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Άλκη, σε ευχαριστούμε πολύ και για τη δεύτερη επιλογή. Είναι πολύ ωραίο το τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε.
1: Ναι, Μαρία, ευχαριστούμε.
0: Α, ναι, ευχαριστούμε, Μάρια.

0: Ήταν δυνατόν να λείψει η ελπίδα που δίνει πόνο και μας δίνει λίστες με τραγούδια.
1: Εντάξει. Η ελπίδα πρέπει να...
0: Η ελπίδα,
1: καλά το είπα. Πρέπει να κάνει εκπομπή.
0: Ναι. Γιατί, πώς έχει ξεφύγει αυτό έτσι?
1: Δεν ξέρω. Ελπίδα, έλα να κάνουμε και μαζί μια εκπομπή.
0: Να πάμε εμείς στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη είναι η ελπίδα. Ναι. Φύγαμε.
0: Πάμε.
1: Φύγαμε. Καλά, Κρήτη το συζητάς τώρα. Έχουμε ξεκινήσει ήδη.
0: Λοιπόν, πες μας πότε ελπίδα και εμείς.
1: Ναι, ναι. Βάλε μια τσικουδιά να παγώνει και ερχόμαστε.
0: Μόνο που δεν ξέρω πού είναι. Δεν ξέρω σε ποιο μέρος της Κρήτης. Να...
1: Καλά, όπου και να είναι η Κρήτη.
0: Όπου και να είναι, βέβαια. Απλά να ξέρουμε πού θα πάμε, ρε Νάντση.
1: Κάτσε, εγώ με ένα λιμάνι θα μας μαζέψει η Αναστασία, σιγά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αλλά ελπίζω να περιμένεις λίγο, γιατί εκεί που έχουν φτάσει τα ακτοπλοϊκά, θα πάρουμε το φουσκωτό μου το φλαμίγκο και θα έρθουμε. Οπότε λίγο μπορεί να καθυστερήσουμε.
0: Τι σε αυτό το κοριτσί?
1: Πολύνα.
0: Πολύνα, ναι.
1: Καιρός μπικίνι.
0: Εντάξει, πεθαίνω.
1: Εντάξει, να σας πω, στο διάλειμμα πριν, το τραγουδούσα εσύ. Στήλα, και αυτή την Αναστασία είναι μια γριοκοιτάει κάθε φορά που τραγουδά. Δεν ξέρω γιατί.
0: Και τώρα που θα παίξει, βέβαια, θα δώσει πόνο η Νάντση μας εδώ.
1: Πες.
0: Ροζ μπικίνι, ωραίο, ωραίο. Πάμε, πάμε.

0: Για πες. Έλα, έλα, είμαι έτοιμη.
1: Κορμί και αλάτι
0: και
1: κι άσπρα πουλιά. Έλα, εντάξει. Δεν γινόταν να μην παίξει Μπέθη.
0: Όχι, Μπέθη.
1: Μπέθη, ναι. Όταν το είδα, είπα ότι αυτό το τραγούδι το έχει διαλέξει κουμπάρα μου. Ναι. Αλλά τελικά μας την έχει κάνει και το έχει διαλέξει η Ελένη.
0: Αχ, Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Ήταν πολύ, πολύ ωραίο.
1: Έλα, μείνει τέλειο.
0: Βέβαια, εγώ την πίεσα, γιατί από τη στιγμή που το θυμήθηκε, τη λέω και το αυτό το τραγούδι, πρέπει να το αφιερώσει κάπου. Και ναι, δεν το αφιέρωσα. Έκανε την πάπια.
1: Καλά, φάνε καρκλάκι τώρα. Να μάθει να πορεύεται. Γιατί νομίζω ότι ήρθε εδώ στο πολύ χαλερό. Εδώ, κυρία μου, έχουμε πρόγραμμα. Έτσι.
0: Και το κορμί και αλάτι είναι δυνατόν να με το αφιερώσει κάπου. Αλατισμένα κορμιά στις παραλίες.
1: Μήπως θέλει να το αφιερώσει για να μην καρφωθεί.
0: Μπορεί.
1: Και εμείς την κάναμε τώρα, τη βγάλαμε στη σέντρα.
0: Εντάξει, να πάμε τίποτα.
1: Και έχεις κάθε δικαίωμα, Ελένη, να μην το αφιερώσεις αυτό το τραγούδι.
0: Ξέρεις εσύ.
1: Άπραβο, ναι. Θα στα πει η μάνα μου, Ελένη.
0: Παντού κολλάει αυτό.

0: Το ένα κορίτσι πίσω από τα άλλα.
1: Και ποιο κορίτσι είναι. Ποιο κορίτσι.
0: Πάσε αυτό το κορίτσι.
1: Η Τσουχτρίτσα.
0: Η Τσουχτρίτσα. Ναι.
1: Η οποία θέλει να ακούσει Get Lucky. Daft Punk.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Που το τραγουδάει ο Φάρελ Ουίλιαμς, ο οποίος είναι φανταστικός. Πολύ ωραία φωνή.
1: Άντε, καλός είναι.
0: Και είχε κάνει και χαμός κάποια Όσκαρ, θυμάμαι, που είχε βγει και το είχε τραγουδήσει. Και είχαν ξεσηκωθεί όλοι.
1: Μα να μην ξεσηκωθεί.
0: Ναι, μου ωραία.
1: Αφού είναι ξεσηκωτικιά, ρε.
0: Είναι, είναι. Και η Νίκη είναι ξεσηκωτικιά.
1: Ναι, τέτοια είσαι. Και βασανιάρα.
0: Έχει πει κάτι.
1: Βεβαίως και έχει πει η Νίκη.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Για την Νίκη μιλάμε.
0: Φοβάται.
1: Να τη πάει για το ηλεκτρικό του καρκλάκι. Αφιερωμένο σε όλους, με την ευχή να περάσουμε πολύ πολύ καλά φέτος. Είτε πάμε διακοπές, είτε όχι.
0: Να σε καλά, Νίκη.
1: Να σε καλά, Νίκη, αλλά να πάμε διακοπές.
0: Να πάμε, μωρέ, κάπου.
1: Πάμε κάπου. Μην με πας,
0: πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.
1: Ναι.
0: Άλλο τραγουδί, βέβαια.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά δεν πειράζει.
1: Η μουσική ενώνει.
0: Εμείς θα ακούσουμε και τηλάκι τώρα, μην μπερδεύεσαι.

0: Που έχεις και παράπονα. Που έχεις και παράπονα. Αλλά βιάζεσαι. Βιάζεσαι.
1: Ναι, ναι, για να μου ρίξεις τα χτυσά μάτια γίνεται
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, θα περάσουμε στην επιλογή της Αναστασίας.
0: Ναι.
1: Someone.
0: Ναι.
1: Somewhere.
0: Yes.
1: In summertime.
0: Yes, of course. Simple Minds, φυσικά.
1: Εννοείται. Της Αναστασίας στην επιλογή, το είπαμε, δεν ξέρω αν το είπαμε.
0: Ναι, πού το αφιερώνει η Αναστασία?
1: Η Αναστασία το αφιερώνει στον Πάνο, και λίγο στην Άνση για να μην γκρινιάζει.
0: Αλλά δεν τρέπεσαι. Ποιο έχω βάλει πρώτο?
1: Εμένα έχει βάλει, αλλά για να ρίξει τα. Στάχτη στα μάτια του κόσμου.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι, μωρέ.
1: Όχι, καθόλου. Καλά, πρέπει να τρέπεσαι.
0: Έτσι τα βλέπει τώρα. Μα αυτά που κάνει δεν σου αφιερώνει κανένα. Γιατί θα λε πάλι, α, στάχτη στα μάτια θέλετε να μου ρίξετε.
1: Την ακού την Πίπη?
0: Ναι, ξαλήχηγη.
1: Με αυτά που κάνει. Τέλο πάντων, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, Νανσούλια. Και είναι πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Εγώ το ακούω καλοκαίρι, χειμώνα, οποιαδήποτε εποχή. Πολύ ευχάριστο.
1: Ναι, γιατί σε πιάνουν και εποχές σε εσένα, πως είπα.
0: Βέβαια. Πάμε να ακούσουμε.

0: Αχ, η ξενιτιά τον χαίρεται, Νάνση.
1: Ναι, το τσιβέρι μου.
0: Ναι, το τσιβέρι σου.
1: Αλλά δεν πειράζει. Και από την ξενιτιά, την επιλογή την έχει κάνει.
0: Μπράβο το αγόρι.
1: Το αγόρι, λοιπόν, θέλει να ακούσει Midnight Summer Dream.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ, πολύ. Θύμισε και το συγκρότημα, παρακαλώ.
1: Oh yes, the Stranglers.
0: Βέβαια. Και να πούμε ότι ο σεξ πάντα ένα και ένα είναι τα κομμάτια που διαλέγει. Πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Ναι, και τα μουσικά κομμάτια και τα άλλα.
0: Ένα και ένα. Έχει γούστο αυτό το αγόρι.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Σαν και δεν ξέρω τι ώρα είναι στη Σιρλάνκα εκεί που βρίσκεσαι, αλλά σου στέλνουμε καλημέρες, καλησπέρες.
1: Νομίζω καληνύχτα, Αναστασία. Νομίζω ότι θα το πούμε. Είναι 4 ώρες μπροστά από εμάς.
0: Α, ναι. Καληνύχτα τότε.
1: Ναι. Δεν νομίζω κάποιος μας ακούει.
0: Α,
1: δεν έχει σημασία.
0: Όχι, μπορεί να ακούσει. Επανάληψε.
1: Σωστά.
0: Αυτό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Midnight Summer Dream.
1: Yay.

0: Επειδή το τουρκέικο έχει πολύ ωραίο μουσικό γούστο.
1: Και μεγάλο βίσμα, θα πω εγώ.
0: Δεν γινόταν να μην παίξει δεύτερη επιλογή του Big Brother.
1: Εντάξει, όχι. Δεν γινόταν. Και πόσο μάλλον αυτό το τραγούδι που έτσι κι αλλιώς θα το παίζαμε, ρε παιδί μου.
0: Δεν γινόταν να λείψει αυτό.
1: Όχι.
0: Και από τη στιγμή που το ζήτησε ο Χρήστος.
1: Η επιθυμία του είναι διαταγή.
0: Διαταγή.
1: Σεξιστήκαμε.
0: Γιατί είναι και Big Brother.
1: Αρχίζουμε να τις μαζεύουμε τώρα καιρός είναι. Κάνει και ζέστη. Όχι λοιπόν.
0: Για πες.
1: Summer time. Από Τζένις Τζόπλιν.
0: Ναι, μωρέ. Τρομερό. Ανατριχίλη.
1: Είναι, ναι.
0: Έπρεπε να ανατριχιάσουμε λίγο.
1: Ναι, καιρό είχαμε.
0: Ναι, καιρό είχαμε, βέβαια. Ο Χρήστος φυσικά δεν το έχει αφιερώσει πιθανά, αλλά θα το...
1: Α, ανατριχιάσαμε, Αναστασία. Τώρα τελευταία.

0: Θα κλείσουμε τώρα σιγά σιγά.
1: Θα κλείσουμε, αλλά πριν κλείσουμε, Αναστασία, τι ξεχνάμε κάθε φορά?
0: Και πάντα το αφήνουμε για το τέλος, ρε. Μου έχουν φύγει οι περισσότεροι.
1: Ναι. Δεν πειράζει. Τι να κάνω. Έτσι κι αλλιώς θα το γράψουμε και στο.
0: Σωστά, σωστά. Ναι.
1: Και στο Facebook. Λοιπόν.
0: Για πες, ρε άτιμο, τι έχεις σκεφτεί?
1: Δεν το σκέφτηκα εγώ.
0: Α, ποιος το σκέφτηκε?
1: Το σκέφτηκε ο Πάνος.
0: Ο Πάνος, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο τραγουδιστής Παύλα, κομωτής Παύλα. Της καρδιάς μας.
0: Της καρδιάς μας, μωρέ, αυτό το αγόρι. Το πολυτάλαντο, λοιπόν, τι είπε.
1: Θα διαλέξουμε τραγούδια.
0: Ναι.
1: Που να έχουν μέσα κάποιο χρώμα.
0: Μάλιστα.
1: Ή κάποια μυρωδιά. Βάλτε για σεμιά, βάλτε μπλε θάλασσες.
0: Βάλτε κόκκινα, κόκκινο στη νύχτα.
1: Μη είσαι σπάρα στα τραγουδιά στη σειρά.
0: Εντάξει, μωρέ, έδωσα μια ιδέα. Θα δυσκολευτεί ο Λεωνίδας μας γι' αυτό?
1: Δεν
0: να του δώσουμε ένα παράδειγμα.
1: Αν δυσκολευτεί, λίγο να μας στείλει μήνυμα στο chat, θα τα βολέψουμε, θα τα φτιάξουμε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε με το θέμα.
0: Το έχουμε.
1: Ευχαριστούμε, Μανούλη.

0: Επάνω,
1: Ευχαριστούμε.
0: Θα γίνει επίτιμος
1: Και
0: συνεργάτης.
1: Επίσης, καλό θα ήταν να διαλέξουν και τα ακροατοπουλάκια μας.
0: Κάνα θέμα. Ο Θανάσης έχει πει, αλλά τον έχουμε γράψει λίγο.
1: Εντάξει τώρα, ο Θανάσης είναι δικό μας παιδί. Θα εξηγεί. Όχι, Αναστασία ήταν να το κάνουμε, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά μας είχε πάρει μπάλα. Μία ήταν η ερωτευμένη, μία
0: ήταν
1: η
0: Ναι, ήταν οι εποχές περίεργες.
1: Ναι. Τέλος πάντων, πάμε να κλείσουμε, Αναστασία, γιατί...
0: Θα κλείσουμε με ωραία επιλογή.
1: Ναι. Με υπέροχη Λάνα Ντελ
0: Ρέι. Ναι, άντε πάλι.
1: Νίκη. Γεια, σημειώνεις εκεί. Τη γάνια, ξέρεις εσύ. Λάνα Ντελ Ρέι, λοιπόν, και James Berry, ο Νίλ.
0: Μάλιστα, ποιο.
1: Επιλογή του Φώτη. Και Summer Wine.
0: Εντάξει, δεν γινόταν το Summer Wine να μην παίξει.
1: Όχι.
0: Και θα κλείσουμε και ωραία. Όπως ξεκινήσαμε έτσι πολύ χαρακτηριστικά με το τόσα καλοκαίρια, θα κλείσουμε με το Summer Wine, που επίσης είναι πολύ χαρακτηριστικό του καλοκαιριού.
1: Σωστή. Σωστή. Σε βρίσκω στη σύμπαν.
0: Ευχαριστώ
1: σωστή.
0: Πάρα πολύ, γιατί έτσι είμαι σωστή.
1: Τέτοια είσαι.
0: Ναι.
1: Τέτοια είσαι. Είσαι τέτοια. Ναι.
0: Παιδιά, σας ευχαριστούμε και απόψε και για την παρέα και για τις επιλογές σας και για τις αφιερώσεις σας, όσοι κάνατε. Να τα λέμε και αυτά.
1: Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν είναι δίκαιο.
0: Όχι.
1: Δεν
0: αυτό
1: είναι.
0: Δεν είναι δίκαιο και δεν έχει γίνει πράξη.
1: Όχι. Και δεν πρόκειται να γίνει πράξη. Λοιπόν. Ραδιοπουλάκια.
0: Έτσι.
1: Good night.
0: Να έχετε όμορφη καλοκαιρινή νύχτα. Γιατί ξεκινήσαμε.
1: Ναι. Δροσερή. Αντικουνουπικό να βάλετε.
0: Ναι. Και λίγο air condition.
1: Ναι. Πολύ.
0: Καληνύχτα, ραδιοπουλάκια.
1: Καλό βράδυ.